0: Αρκουιτά κουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677.
1: Sayas Chelpetel. Por primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción.

0: Αρκουιτά κουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουιλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 2229, Zona 3, σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλά, Βέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: La fuerza te acompañe. Radio Norte. La fuerza grupera.

0: Ο τροκάν ακούστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελεμ. Χωκάν ακούστ α οσπιτάρ ρε λίνε βά. Να ουσμάν ριλβάλι χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλβάλ μα κουάν λιχανά σα του αμ. Ριλβάλ σ και γέλ σκόμπλη σα έχ ότ σ άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σ και γέλα ακουάμ. Χωκάν ακούιν να ουσμάν λι τσο οκ σ τσοπαλε μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκάν ακούιν τσοπάλι χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνοια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ νεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ νεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσι.
1: La temporada de maíz ya está aquí y es hora de abrir la puerta al éxito con Melinsa. Y vos, agricultor, ¿ya estás preparado con Guerrero Plus, Dique, Ilustre Plus y Piraña? ¿Qué esperas? Ve y cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Melinsa, ¡te hacemos ganas!
2: ¡Sayas JPTL! Por primera vez llega Calibre 50.
3: Si te pudiera.
2: Con todos sus éxitos, en un show lleno de energía, emoción.